0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Είναι 6:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως. 9
0: του μηνά. 9 του Οκτώβρη.
1: 9 Οκτώβρη.
0: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
0: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
1: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
0: Εντάξει, κάποτε.
1: Μαγικό.
0: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
1: κάποτε
0: μείνει
1: που υπήρχαν
0: στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
1: Πιο
0: είναι
1: λογική και προσιτή σου φαίνεται.
0: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρίξεις τι θα φας, ρε παιδί μου. Θέλεις να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα, μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι, επίσης. Κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή. Μια
1: μανάρι
0: χαρά
1: μου, τα κάναμε σαλάτα.
0: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασαμπούδα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
1: Όχι, να πάνε χαμένα τα αυγά.
0: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι χαζά, κάτι κλούβια, κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μην ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά, κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η Παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
1: Τρώγαμε,
0: μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
1: Ναι,
0: έλα να δυναμώσεις το αυγό σου,
1: κάποια
0: το αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
1: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, δεν εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
0: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
1: Φουλ ζάχαρη.
0: Ναι, ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω. Δεν ξέρω τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Αυγόφιλες.
0: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτές αλλά μου φτιάχνανε, σε τρώω.
0: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας τις αυγόφιλες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλειες. Λοιπόν, πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
1: Παρίσι
0: ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματώσιμα, αυτή τη σειρά με τα φαγητά. Mm-hmm. Έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σ' αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω το εξής. Mm-hmm. Ποιο είναι ο σκοπός, το γραμματώσιμο, ας πούμε? Να βάλεις κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πολλοί. Και θα πάει στο εξωτερικό αυτό το γραμματώσιμο, ναι, πιθανότατα. Έτσι. Στο εξωτερικό. Όταν έρχονται οι άλλοι από το εξωτερικό, αυτές τις φωτογραφίες βρίσκουν σε τουριστικά που περνάνε. Αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς είναι αυτό που. Ναι. Όχι στους καταλόγους μόνο. Και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με mm-hmm. τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβές. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γραμματώσιμο, Ελλάδα. Αυτό. Mm. Greek Μπουζάκα. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Το όλο στόλισμα είναι δεκαετία του 90-80, ξέρω κι εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι Ελλάδα. Δεν είναι η.
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις, ποιος στέλνει τώρα γραμματώσιμο στο εξωτερικό? Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον?
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο Μουσακάς.
0: Ναι.
1: Μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο.
0: Oh,
1: και να παραμένει Μουσακάς.
0: Να μπορείς να φωτογραφείς τον Μουσακά με τον άλλον, με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζα.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις στο μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει τον Μουσακά.
1: Καλέ.
0: Από τα χέρια του σεφ.
1: Ο όρος food styling δεν σου λέει τίποτα?
0: Όχι. Προτιμώ τους ελληνικούς όρους. Πες τα ελληνικά. Είδες, σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο, είσαι κάνει. Κοντά τώρα. Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που.
0: Εγώ, μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματώσιμο, θα πει Ελλάδα.
1: Ας τη μάθει κι αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Αν αυτό που θέλετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Εκεί μιλάμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τώρα σε μία μουσική.
0: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
1: Σε και διαλυματάκι.
0: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
1: έχουμε
0: να σας
1: πολλά
0: πούμε.
1: Να πούμε και να μοιραστούμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
1: Τα μπορώ να σου πω,
0: βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά. Ήταν

0: Είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. 9 του μήνα.
1: 9.
0: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
1: Γοργά.
0: Γρήγορα.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφώνεται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιγκλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Για σου έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της εταιρείας εμεινόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες. Mm-hmm. Και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλά. Πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμεινόπαυσης μάλλον, mm-hmm. και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1/4 των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Mm-hmm. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Mm-hmm. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Γιατί μιλάμε για το 25%, είναι το 1/4 mm-hmm. στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: Άκου λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
2: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
1: Έτσι, Παρασκευή 9.
0: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
1: Α, τι να σου πω και εγώ. Ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
0: Έτσι, πρόταση.
1: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
0: Αυτό.
1: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
0: Έτσι πες μου, Πράγα δηλαδή.
1: Πράγα, φύγαμε για Πράγα. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
0: Θα σας ξεκουνήσουμε, πού θα πάει?
1: Δεν μπορεί.
0: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τις λύσεις.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μια καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά. Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης, λέει, της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυο ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα. Mm-hmm. Με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος. Η αυξημένη συχνότητα ζεστού μπάνιου σχησιετίστηκε με μειωμένο σωματικό βάρος, δείκτη μάζα σώματος, περίμετρο μέσης, διαστολική αρτηριακή πίεση και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
0: Μια χαρά.
1: Θετική είδηση.
0: Εγώ έχω μια πιο θετική είδηση να σου πω. Ένας νεαρός δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξω το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους. Δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα να δεις, είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολύ
0: Έλληνες αυτοί
1: που πήγα στα σπίτια,
0: ναι,
1: τους στην Αγγλία.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω. Βρίσκει,
1: ναι,
0: λοιπόν μια τσαγιέρα κάπου πεταμένη.
1: Ναι.
0: Την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει, τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή, mm-hmm, τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή. Mm-hmm. Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου, αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Αλήθεια?
0: Φίλε, συγγνώμη, καθόμαστε στην πανδημία μέσα. Δηλαδή, και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή, καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς και να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές, δύσκολα τα πράγματα. Λέει σου, έχεις να περάσει καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά. Δηλαδή είναι ήδη μόνο μία κούπα,
1: ναι,
0: είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι από το 18ο αιώνα. Την είχε ο παππούς του φέρει από δεν ξέρω από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι,
1: ναι,
0: για πέταμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το ενός ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία,
1: ναι,
0: σχέση όμως κινέζικο. Έτσι, και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα.
1: Οπό.
0: Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση? Για το φίλο μας.
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το.
1: Να πάω να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα. Έτσι, να ακούσουμε τις μουσικές μας δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Να περάσουμε όμορφα με τους φίλους μας ή μόνοι μας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλύτερα μόνος μου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε, μιλάτε εκεί, μας λέτε διάφορα και εμείς απαντάμε. Είναι αρκετά μαϊμού τα προφίλ τα οποία τριγυρνάνε. Έτσι, αυτά τα σβήνουμε κατευθείαν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Bars Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλωσορίσατε Εμβιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
0: Ούτε πρόκειται, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να σου πω.
1: Άμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, βέβαια.
0: Εδώ στο φιλαράκι μου να πω ό,τι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
1: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Τι, σιγά,
1: γιατί
0: μεταξύ
1: μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
0: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
1: Να σου πω. Ναι. Θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 πες. Λόγοι για να κάνεις σεξ,
0: ναι,
1: με το πρώην.
0: Πάλι στο τέλος το αφήνεις.
1: Για με την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγο.
0: 52 λόγους για να κάνεις σεξ με την πρώην.
1: Ή με τον πρώην.
0: Για σεξ όμως.
1: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
0: Για σεξ όμως.
1: Ναι,
0: όχι για σχέση.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: σεξ.
0: Δεν πας καλά.
1: Για σεξ.
0: Όχι ρε φίλε, όχι, όχι. Για πες εσύ.
1: Στο νούμερο
0: βγάλε
1: ένα.
0: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
1: Στο νούμερο ένα. Να. Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Mm-hmm. Πέρασες καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε... Στο mm-hmm. νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Mm-hmm. Στο νούμερο...
0: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνει σεξ.
1: Στο νούμερο 4, να. Λείπει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
1: Το
0: και
1: νούμερο 5, νιώθω ναι. μοναξιά.
0: Ναι, άξι.
1: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
0: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
1: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
0: Αχ, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
1: Μεθυσμένη.
0: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρωί.
1: Μπορεί να έχεις μεθύσει, βρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, να τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είμαι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω. Ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
0: Πήγαινε σε κανένα.
1: Να δείξω
0: άλλο.
1: Στον άλλον τι χάνει.
0: Τι χάνει.
1: Να του δείξω τι χάνει.
0: Το ξέρει τι
1: ορίστε,
0: χάνει.
1: Ορίστε, να δεις.
0: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
1: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
0: Ναι.
1: Το τελευταία φορά, καταλαβαίνεις.
0: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
1: Όχι.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω όμως.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είμαι απελπισμένος επίσης.
0: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
0: 29 κατά συμβασίες πλυντηρίων.
1: Τι εννοείς, 52, τι εμπιστοσύνη λέει.
0: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες.
1: Δεν
0: το
1: ξέρεις, μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
0: Εντάξει, οκ, okay, μπορεί.
1: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο
0: γύρω από
1: αυτό. Υπάρχουν συναισθήματα.
0: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
1: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Mm. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
0: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά. Έχει τύχει αυτό μια
1: έτυχε.
0: Φορά.
1: Έτυχε.
0: Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
1: Ναι. Και καταλήγεις.
0: Και έτσι όπως. Όχι, όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
1: Και γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
0: Θέλουν και οι δύο. Άξι και εσύ τώρα πώς έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση στο πράγμα. Λοιπόν,
1: τζάμπα έξοδα τώρα.
0: Όχι,
1: δεν έχει ένα καφέ εκεί στο σπίτι.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
1: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία φορά και τέρμα.
0: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
1: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα.
0: Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι, να πούμε κάτι άλλο. Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Η Σοφία Βεγγάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρεις Σοφία Βεγγάρα? Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια.
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβεις ποια.
0: Καλή, την έχω εδώ πέρα. Δεν την ξέρω, λέμε. Αλήθεια. Είναι πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνεις? Λοιπόν, είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλας. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι της πλάκας. Εντάξει. Τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και μια Ισραηλινή, μια Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω
1: να
0: την Αντζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το.
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Θες να τη δεις?
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δεις. Δεν θα τη λέω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδιζε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και συμμετέχει επίσης στο σόου Αμερική Έχει Ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές των δρόμων.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε
1: ακόμα
0: όσο γίνεται καλύτερα.
1: Όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Κατάλαβε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με Ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα.
1: Γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζώδιων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με Ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς, αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Είναι διαφήμιση ορθοδοντικών, μάλλον. Δείχνουν μία κοπέλα με μάσκα και λένε η καλύτερη στιγμή για να φορέσει σιδεράκια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Μια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
8: και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη σήμερα. 9 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 9, εδώ συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Είσαστε Υδρόγειος 106,9. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11. Ελένα Παγκάκνη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

Λοιπόν, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προχθές Τετάρτη, παρουσιάστηκε νέος μηχανισμός μέσω του οποίου αναμένεται να εφαρμοστεί η κρατική επιδότηση, μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, έρχεται χειμώνας, σε λίγες μέρες θα διατεθεί στην αγορά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το ύψος της ενίσχυσης. Το ποσό θα καθοριστεί στα πλαίσια της κοινής υπουργικής απόφασης μαζί με τη διαδικασία χορήγησης, το μηχανισμό εκαθάρισης αλλά και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της εφαρμογής.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Από τη χώρα μας θα ξεκινήσουμε. Τραγωδία σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών. Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή. Οι δύο αναβάτες είχαν μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, που δυστυχώς υπέκυψαν. Σε άλλους τίτλους, προειδοποίηση μας έρχεται από τις Βρυξέλλες για τον φετινό χειμώνα στο να δείρει αποθήκες φυσικού αερίου αν επικρατήσει έντονο ψύχος. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα αναμένεται να δώσει απαντήσεις η 19χρονη κόρη των γιατρών. Είχε υποβληθεί και η ίδια σε πλάσμα αφαίρεση με μέθη.

πάμε στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται έχουν τεθεί μάλλον σε ισχύ από το πρωί στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο πλαίσιο των εργασιών για την ανάπλαση της περιοχής. Οι αλλαγές αφορούν λοιπόν το τμήμα της λεωφόρου από την οδό Άγγελου Σικελιανού έως την οδό Γεωργίου Γεννηματά και προβλέπουν έτσι διαφορετικές διαδρομές για τα αυτοκίνητα, ανάλογα με την κατεύθυνση φυσικά που ακολουθούν. Το τμήμα της Ελευθερίου Βενιζέλου μονοδρομείται με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς Γάζη. Για τα αυτοκίνητα τώρα που κινούνται από το Γάζη προς το Ηράκλειο, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Γεωργίου Γεννηματά και Στεφανογιάννη.

Να προσθέσουμε εδώ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έλεγα νωρίτερα ότι για την εξυπηρέτηση των οδηγών που θα κινούνται από το Γάζι προς το Ηράκλειο, μονοδρομείται επίσης τμήμα της οδού Γεωργίου Γεννηματέα ως τη συμβολή της με την οδό Μενελάου Λουτέμι, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Για την κυκλοφορία τώρα μεγάλων οχημάτων και λεωφορείων προς Ηράκλειο, θα χρησιμοποιείται ο κόμβος στην περιοχή Άνοδος, προκειμένου έτσι να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευσή τους.

Πάμε και σε μία ακόμα ενημέρωση. Να σας πω ότι προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί το ανατολικό πάρκινγκ εδώ στο Ηράκλειο του Παγκρίτου Σταδίου εξαιτίας της διεξαγωγής της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Θα πούμε αργότερα περισσότερα για αυτή την αναμέτρηση. Μιλάμε για τις εθνικές ομάδες γυναικών Ελλάδος και Αγγλίας. Είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι για σήμερα. Έτσι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο χώρος στάθμευσης θα παραμένει κλειστός από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Της αυριανής μέρας δηλαδή.

Πάμε και στην Εθνική Γυναικών που υποδέχεται απόψε στις 7.30 το βράδυ την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα των play-offs για το Παγκόσμιο Κυπέλλο του 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου θέλει να κρατήσει ανοιχτή την πρόκριση εν ώψη της ρεβάνς της Τρίτη και 13 στο Λέστερ. Α, να σας πω ότι η είσοδος στο Παγκρίτιο είναι δωρεάν. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Αν η χώρα μας τώρα, αν η εθνική των γυναικών μας αποκλείσει την Αγγλία, θα χρειαστεί να περάσει δεύτερο γύρο play-offs απέναντι στη Σλοβακία ή την Ουκρανία.

και αφού το ξεκινήσαμε με αθλητικά, πάμε και στο Παναθηναϊκό που ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς διέλυσε εντός έδρας και τη Φενέρμπαχτσε με 92-74. Πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, ισοπεδώνοντας λοιπόν τη Φενέρμπαχτσε που την υποχρέωσε στην πρώτη ήττα της στη φετινή EuroLeague. Να πούμε ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έβαλε στα καλάθια τους ψηλούς της Φενέρμπαχτσε μετρώντας 19 πόντους, 8 rebound και 6 κερδισμένα φάουλ.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

πάμε και στο τροχαίο δυστύχημα που σας έλεγα νωρίς το πρωί με την εκτροπή μηχανής. Σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηβών τα ξημερώματα. Όπως έγινε γνωστό, από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ένας 28χρονος και μία 24χρονη κοπέλα που επέβαιναν λοιπόν στην μηχανή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή λοιπόν εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της, με αποτέλεσμα οι δύο άνθρωποι, οι δύο αναβάτες, να πέσουν στο δόστρωμα. Μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι αρχικά στο Τζάνιο νοσοκομείο, εκεί όπου κατέληξαν.

Αισθητά έτσι χαμηλές οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε περιοχές του νησιού μας σήμερα το πρωί, παρά τις έτσι, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Τη χαμηλότερη τώρα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου. Εκεί ο υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr.

Λοιπόν, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία για αυτήν την ώρα στο Ηράκλειο. Η καλοκαιρία συνεχίζεται στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έτσι μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι.

με την υπόθεση του θανάτου Γεωργού Μαζωνάκη. Συνεχίζουμε έτσι με νέα στοιχεία για τη δράση των γιατρών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου να βγαίνουν καθημερινά στο φως. Καθοριστική τώρα αναμένεται να είναι σήμερα η κατάθεση που πρόκειται να δώσει τον ανακριτή η κόρη των δύο γιατρών, των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία φαίνεται τελικά να βρισκόταν μέσα στο χώρο τη στιγμή που άφηνε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν και η ίδια είχε υποβληθεί στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στο χώρο του

Σύμφωνα τώρα με τις μέχρι στιγμής έτσι πληροφορίες, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμα και στο παιδί του, στην κόρη του, ρίχνοντας όλη την ευθύνη στην 56χρονη γιατρό, στη σύζυγό του, η οποία φαίνεται να είναι εκείνη που ξεκίνησε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη.

Με τις ιστολογικές εξετάσεις συνεχίζουμε και στα πρώτα ευρήματα που δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρούν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τώρα τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό με την πρώτη ουσία, την προποφόλη, καθώς, ακούστε, η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κόμμα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας και συγκεκριμένα στο αίθριο της Λότζια από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2 μετά το μεσημέρι. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται κάθε Σάββατο. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα στο πράξη, είναι μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας που διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Τη θέση τώρα της Άννας Βύση σχετικά με τα όσα έχουν γίνει ανάμεσα στην ίδια και τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθάρισε έτσι με τοποθέτησή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τραγουδίστριας, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο ποινικολόγος υποστηρίζει ότι όσα έχει αναφέρει η τραγουδίστρια ανταποκρίνονται, λέει, πλήρως στην πραγματικότητα, τόσο ως προς τα προσωπικά όσο και ως προς τα οικονομικά ζητήματα, ενώ εκφράζει την άποψη ότι δεν μπορεί να της απαγορευτεί δικαστικά να ερμηνεύσει τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ξεκαθαρίζει ότι η Άννα Βύση, λέει, έχει αποφασίσει να μην δώσει συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων.

Η βασική τώρα εξέλιξη σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα έγινε στις 30 του Σεπτέμβρη, όταν ο Νίκος Καρβέλας ανακάλεσε την αξιοδότηση που είχε παραχωρήσει στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, Αυτοδιαχείριση έτσι ονομάζεται, για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του. Σύμφωνα και με ανακοίνωση της δικηγόρου του, ο συνθέτης λοιπόν αποφάσισε να διαχειρίζεται ο ίδιος τα συγκεκριμένα δικαιώματα, και αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά τα έργα τους σε συναυλίες, μουσικές σκηνές ή νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη άδεια από τον ίδιο.

Εδώ να προσθέσουμε πως παρότι υπήρξαν πληροφορίες ότι ο Νίκος Καρβέλας έκανε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Άννας Βύση, η δικηγόρος του συνθέτη λοιπόν διευκρίνησε ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως η δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων χωρίς νόμιμη άδεια μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιφέρει αστικές και ποινικές συνέπειες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε παράβαση οδηγεί αυτομάτως σε αυτόφορη σύλληψη. Ο δικηγόρος της Άννας Βύση πάντως ξεκαθάρισε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί, λέει, να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ξαφνική και προώρη απώλεια του Τζορτζ Μπάλτοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό και το διεθνές ποδόσφαιρο. Η μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος παραμένει ζωντανή, με τους ανθρώπους της Γαλανόλευκης να τιμούν τη δεύτερη επέτειο του θανάτου με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είχαμε μείνει στο μήνυμα που σας έλεγα νωρίτερα για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, του Τζορτζ Μπάλντοκ. 2 χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας Γιώργο, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Αναφέρει λοιπόν το μήνυμα της Εθνικής Ομάδας, αποτείοντας φόρο τιμή στον Τζορτζ που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

0: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10.30 ένα τραγούδι θα ακούσουμε, θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν χάσει μέχρι και το 50% των θρεπτικών συστατικών τους τα τελευταία 60 χρόνια και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και θα πάμε μέχρι και το Σαν Φρανσίσκο. Εκεί ήδη υπάρχει μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσία καθαρισμού σπιτιών με ανθρωποειδή ρομπότ.
1: Δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6 Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58 Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τις 10.30, 10.35 για την ακρίβεια. Πάμε και σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που μας λέει ότι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα σιτηρά μπορεί να έχουν σήμερα έως και τη μισή θρεπτική αξία σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1960. Αυτό αναφέρει λοιπόν μια νέα έκθεση που αποδίδει τη μείωση της περιεκτικότητας των τροφίμων σε βασικά θρεπτικά στατικά, στην υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους, αλλά και στις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές.

Η έρευνα αυτή για τα φρούτα, τα λαχανικά και τα σιτηρά διαπίστωσε ότι σήμερα μπορεί να χρειάζεται να καταναλώνουμε τις διπλάσιες ποσότητες ορισμένων φρούτων και λαχανικών για να μπορούμε να λάβουμε τις ίδιες ποσότητες μετάλλων όπως κάλιο, μαγνήσιο, χαλκό σε σχέση με πριν από 60 χρόνια. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τρόφιμα όπως τα δημητριακά, το ψωμί, τα καρότα, τα μήλα και ο αρακάς έχουν χάσει από 20 έως και 50% της περιεκτικότητάς τους σε ορισμένα σημαντικά θρεπτικά στατικά.

Παρά λοιπόν την πρόοδο που σημειώνεται, περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να εμφανίζουν κλινική ανεπάρκεια τουλάχιστον ενός μικροθρεπτικού στατικού. Το πρόβλημα παρατηρείται ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Αμερική, όπου η διατροφή μπορεί να παρέχει άφθονες θερμίδες, αλλά ανεπαρκείς ποσότητες στοιχείων όπως είναι για παράδειγμα το σελήνιο και το φιλικόξι.

Και η απάντηση των ειδικών για το αν αυτές οι ελλείψεις στα τρόφιμα που σας έλεγα νωρίτερα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία μας, η απάντηση είναι ναι, γιατί η ανεπάρκεια σεληνίου, για παράδειγμα, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών, ενώ η έλλειψη ψευδαργύρου επηρεάζει και το δέρμα και τα μαλλιά, αλλά και την άμυνα του οργανισμού μας. Η ανεπάρκεια σιδήρου, απ' την άλλη, προκαλεί και κόπωση και δυσκολίες συγκέντρωσης, ενώ η χαμηλή πρόσληψη καλίου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου έως και κατά 21%. Οι συντάκτες αυτής της έκθεσης τονίζουν ότι η λύση βρίσκεται στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, στην ανάπτυξη ποικιλιών με υψηλότερη θρεπτική αξία και στην αλλαγή των γεωργικών πολιτικών. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και στο www.1069.gr.

Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για την υγεία μας. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά 13 το Οκτώβρη, μήνας που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες λοιπόν δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και περιχογραφήματος μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθούν και οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία τώρα, όπως και την πρώτη φορά, είναι απλή. Έρχεται δωρεάν SMS, θα αποστέλλονται τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι μπορούν με τον ΑΜΚΑ μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια.

Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, την οποία την υπέβαλε η κατηγορούμενη μητέρα της, φέρεται να επιβεβαίωσε νωρίτερα στον ανακριτή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, καταθέτοντας το πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών, λοιπόν, έμεινε περισσότερο από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή. Και εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της. Να πούμε κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο γνωστός τραγουδιστής. Απαντώντας, η κοπέλα φέρεται να παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ όταν δεν είδε, λέει, τον. Υποστήριξε ότι δεν τον είδε καθόλου, δεν είδε τον τραγουδιστή, ήταν όμως εκείνη που κάλεσε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να προλάβω να σας τα πω όλα, να σας πω για την εταιρεία που έχω ήδη προλογίσει, μια εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο που προσφέρει υπηρεσία καθαρισμού σπιτιών με ανθρωποειδή ρομπότ, παρακαλώ, έναντι 30 δολαρίων την ώρα. Το ρομπότ έχει ύψος περίπου 1,32 μέτρα και ζυγίζει 35 κιλά. Ανεβαίνει σκάλες και κινείται πάνω σε χαλιά, πλακάκια, ξύλινα, δάπεδα. Υπάρχει και χειριστής εξ αποστάσεως για να υποστηρίζει τη λειτουργία του ρομπότ. Στις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα, να σας πω ότι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφένς για την EuroLeague, το μάτς της Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Bundesliga, αλλά και αυτό της Sporting Λισαβόνας του Φώτιο Ανίδη στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της σημερινής μέρας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις ώρες των αγώνων στο www.1069.gr. Να σας πω και για ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας, συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο, αναμένεται να φέρει έτσι διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων στη χώρα μας τις επόμενες μέρες. Στο επίκεντρο προς το παρόν θα βρεθούν κυρίως το Ιόνιο, Ήπειρος και γενικότερα η Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται έτσι και τοπικά έντονα φαινόμενα. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πολύ ωραία. Προσοχή στους δρόμους, όπως πάντα, τις σωστές ταχύτητες, να είμαστε προσεκτικοί, φοράμε το κράνος αν είμαστε αναβάτες σε μηχανή, τις ζώνες πάντα μέσα στο αυτοκίνητο και τα παιδιά όχι, ποτέ μπροστά, πίσω με τις ζώνες τους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495
7: και 2810-341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς μας βρήκατε. Καλά να περάσετε. Τα χάπια σας να πάρετε. Να μας αντέξετε για το επόμενο αυτό εξαιρετικό θεσπέσιο δίωρο.
0: Ευτυχώς που είμαι και εγώ και ηρεμού τα πράγματα. Τα βάζω σε μια ισορροπία.
1: Α, τι μου ρε, τα βάζεις ισορροπία. Μα ακούγαμε μόνο εσένα. Θα βαριόμασταν.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα
1: δεν
0: μία τραγουδάρα.
1: Παιδιά, είδατε. Δηλαδή το προσέβαλα μπροστά στα μάτια και μου λέει θα βάλω μία τραγουδάρα. Είναι κλασική αντρική τακτική αυτή. Δεν ακούτε τι λέμε.
0: Πώς θα επιβιώσουμε αλλιώς, βρε.

0: πρωτύπο. Πού θέλετε να σας πάμε, διακοπές, μοιράζουμε οικόπεδα με δόσεις. Όχι, λάθος. Δεν... με παρέσυρε το ρέμα που λένε.
1: Μάνα λοιπόν, μου, δεν είναι ψέμα.
0: Έτσι. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στην καταπληκτικά μοναδική πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε την ανανεώσουμε δεν ξέρω πόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, θα μας αναζητήσετε λοιπόν Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζούνο ψαράκι.
0: Αυτό το ζουζούνο κροκοδιλάκι τέλος πάντων.
1: Έτσι,
0: αυτό,
1: έτσι, έτσι.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: για μένα θα κλαις.
1: Έλα Μέρη, σε ακούμε, είμαστε όλος αυτιά.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουνα.
1: Όχι.
2: Ότι έχεις ένα πολιτικό πνεύμα μέσα σου, μια σκηνή τώρα και οι μέρες αυτές.
1: Όπα, πώς έγινε αυτό τώρα, από πού το άρπαξα αυτό? Σαν γρήπη που ακούστηκε.
2: Έχεις τη γρήπη της πολιτικής λοιπόν.
1: Πού το ξέρεις?
2: Θα σου πω, γιατί από πέρυσι λες ότι θα φτιάξεις το Instagram να ξεχρονιστούμε λιγάκι. Και ακόμα αυτό το Facebook, ρε παιδί μου.
1: Είναι οι προεκλογικές υποσχέσεις,
2: Ναι, βγες κάποια στιγμή στην κυβέρνηση να τελειώνουμε.
1: Άμα με βγάλουνε θα δω τι θα κάνω. Αλλά προς το παρόν λέω για να πάρω κάνα ψηφουλάκι κι εγώ, κάνα ψηφουλάκι, εντάξει.
2: Κάτι θα σου δώσουμε, αλλά κάνε και εσύ κάτι για το λαό σου.
1: Ξέρεις τι θα κάνω για το λαό? Θα βάλω ένα τραγούδι, ναι. Θα πάμε για διακοπή για το Κεμισή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο. Πώς το βλέπεις, το προεκλογικό μου πρόγραμμα?
2: Ένα καλό ξεκίνημα.

0: είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πήγα να σου φάω το καλωσόρισμα.
0: Χαζόμεχεις, δεν ξέρω εγώ τι κάνω.
1: Χρόνια πολλά στον Αβραάμ, στην Αβραμία, στο Λότ. Λότ, έχεις ακούσει κανένα Λότ?
0: Όχι. Έλα Λότ, πού είσαι Λότ? Δεν έχω ακούσει, όχι.
1: Και Λότ με όμικρον και Λότ με ωμέγα, ποια είναι η διαφορά άραγε?
0: Αυτά είναι δικά σου, εσύ πρέπει να μας τα πεις. Αυτά είναι της ειδικότητάς σου, δεν με βάζεις εμένα με αυτά.
1: Μου, αλλά προβληματίστηκα, να. Ουδής αδιάβαστος.
0: Ουδής τι?
1: Μάλλον διαβασμένος.
0: Ουδής τι?
1: Διαβασμένος.
0: Α, είμαστε καταπληκτικά, είμαστε. Του γιατρού είμαστε κανονικά, έτσι. Άντε.
1: Βέβαια είμαστε γιατροί, ποιοι είμαστε.
0: Πάμε για τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος, ακούμε.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα. Χρόνια πολλά στον σύγχρονο Ερμή.
0: Χρόνια πολλά του, βρε.
1: Καλό, σ' άρεσε.
0: Ναι, αυτό ήταν όλο.
1: Όχι, έχω κι άλλα.
0: Για πες μας.
1: Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 768, ο Καρλομάγνος και ο Καρλομάν Α στέφονται βασιλείς και των Φράγκων. 1912, Α Βαλκανικός πόλεμος. Διεξάγεται η μάχη του Σαρανταπόρου και ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λίμνο. 1970, το στρατιωτικό καθεστώς στην Καμπότζη καταργεί τη μονοαρχία και ρίπτοντας τη χώρα προεδρική δημοκρατία. Και 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιλέγει τον Υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Κορέα, Μπαν Κι. Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1261, γεννήθηκε Ντένις, βασιλιάς της Πορτογαλίας.
0: Ντένις ο τρομερός.
1: Ντένις δεν γράφει.
0: Α, εντάξει.
1: Τρομερός ή ο ήσυχος. Σίγουρα τρομερός θα ήταν όμως. Τι έλεγα τώρα, με αποσυντόνισε.
0: Στον Ντένι τον τρομερό είχαμε μείνει, προχώρα.
1: Α, στον Ντένι τον τρομερό. 1938, Χάινς Φίσερ, Αυστριακός πολιτικός.
0: Αυτός με τις μπύρες, Φίσερ, μπύρες. Όχι, ε.
1: Τι?
0: Λέω Φίσερ, αυτός με τις μπύρες. Τι έχει πιάσει σήμερα.
1: Θα μου λες και με αποσυντονίζεις και ξεχνάω να πω αυτά που θέλω να πω.
0: Ωραία. Στο Φίσερ είχαμε μείνει με τις μπύρες, προχώρα.
1: Δεν είναι ο μπυράς.
0: Άλλος είναι, συνωνυμία. Απλή συνωνυμία. Λέει, τι νοσ είσαι, λέει,
1: τι
0: νοσ είσαι.
1: Τι νοσ είσαι. Τι Άμστελ.
0: Εντάξει. Το κάναμε το πάει τώρα. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ συντονισμένοι. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν και στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Όχι άλλο.
1: Και το
0: αυτό το.
1: Το
0: κορκοδιλάκι, αυτό που μας αρέσει εμάς, ρε παιδί μου.
1: Άντε, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου. Γεια σου τώρα, πάμε για τραγούδι.
1: Γεια σου και σένα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ συντονισμένοι. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν και στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Όχι άλλο.
1: Και το
0: αυτό
1: το
0: κορκοδιλάκι, αυτό που μας αρέσει εμάς, ρε παιδί μου.
1: Άντε, γεια σου.
0: Γεια σου τώρα, πάμε για τραγούδι.
1: Γεια σου και σένα.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Εδώ είμαστε. Για πάμε, Μερούλα, τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια? Όχι, Μερούλα, γιατί δεν σε ακούω, τώρα θα σε ακούσω. Είχα κλείσει κατά λάθος, με συγχωρείς.
1: Καλά, συγγνώμη, μου κάνεις σαμποτάζ τον αέρα.
0: Σου κάνω bullying, ραδιοφωνικό bullying.
1: Δηλαδή, βέβαια, συγγνώμη, θέλω να τα καταγγείλω. Ποιο είναι αυτός ο φορέας που καταγγέλουμε το bullying?
0: Bullies.com, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Μπούλη μου, πάω να μιλήσω στο ραδιόφωνο και ο συνεταίρος μου μου κλείνει το ηχείο.
0: Σιγά μη όγιο μπατζανάκι σου, ρε.
1: Όχι συνεργάτη, συνεταίρος.
0: Μπατζανάκι, όχι μπατζανάκι.

0: Άντε μωρέ που
1: είσαι τώρα και εσύ εσύχησες πάλι τώρα ε.
0: Όλοι συγχύζεσαι.
1: Είμαι συγχύζομαι εύκολα.

Ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο μας ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
2: Να σου πω, πες ότι θέλεις να κατέβεις βαθιά στη θάλασσα. Ποιανού παράδειγμα μπορείς να ακολουθήσεις?
1: Του Κουστό.
2: Τι κάνει ο Κουστό?
1: Πήγαινε βαθιά στη θάλασσα.
2: Καλά. Του Κροκόδουλου μπορείς να ακολουθήσεις.
1: Καλώς. Εμένα με απασχολούν σοβαρότερα πράγματα από αυτό.
2: Δεν θα με ρωτήσεις, παιδί μου, γιατί.
1: Ναι, γιατί, αλλά σου λέω με απασχολούν περισσότερα πράγματα και θα πρέπει και εσύ να ασχοληθείς λίγο. Εσύ μου είπες για τον Κροκόδουλο και σε ρωτάω γιατί.
2: Ναι, γιατί καταπίνουν πέτρες για να τους βοηθήσουν να πάνε πιο βαθιά.
1: Στον πάτο.
2: Ναι.
1: Ξέρω και κάτι άλλο που όταν δεν τα πάνε καλά με κάποιον άλλον, τον άλλον τον τσιμεντώνουν και τον ρίχνουν κάπου βαθιά να πάει πάτο. Είναι το ίδιο?
2: Άκου εκεί, παιδιά, τι λέει. Σιγά μην και το γεφύρι της Άρτας.
1: Τι δεν ξέρω, με συγχωρείτε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: μόνο στο τι. Μερούλα, σοβαρά προβλήματα.
1: Έχουμε σοβαρά προβλήματα, δεν έχουμε.
0: Βικτόρια Μπέκαμ για τη φημολογούμενη απιστία που παραλίγο να χαλάσει το γάμο της. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, λέει το κορίτσι.
1: Έχει και αυτή τα προβλήματά της.
0: Ναι. Ντοκιμαντέρ είναι αυτό το. Σάλια έχουν γίνει. Σάλος ήθελα να πω. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Μπέκαμ αποκαλύπτει όλες τις πτυχές της σχέσης των Μπέκαμ από την αρχή της γνωριμίας τους μέχρι και το γάμο τους, Μερούλα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και δεν μου λες.
1: Είναι της μόδας αυτοί οι celebrity τώρα να ξεκατηνιάζονται.
0: Μάλλον.
1: Εδώ κερατώνει ο Σωτηράκης. Δεν θα κεράτωνε ο Μπέκαμ.
0: Ο Σωτηράκης.
1: Ένα τυχαίο παράδειγμα.
0: Α, κάτι ξέρεις εσύ, αλλά δεν λες. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, ρε Μερούλα. Αφιερώνουμε ένα τραγουδάκι εκεί σε αυτά τα παιδιά.
1: Εκεί σε αυτά τα παιδιά, τα ζουζουνιάρικα.

0: Μερούλα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρε το κουτί και το βιβλίο των αποκαλύψεων με το λαστιχάκι που έχει σε όλους φακελωμένου τον κόσμο. Μην το ξεχάσει εδώ και πηγαίνουμε βούκινο. Πάρ' το λοιπόν, πάρε το κόκκινο βιβλίο σαν τις ελληνικές ταινίες που λέει το κόκκινο που το κρύβεις. Και πάμε να φύγουμε. Άντε, γεια.
1: Yeah.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Θα σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, η ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης, είπες Daily Couscous στην παρέα σου. Η Λένια Williams.
1: Παναγιώτης ήμως και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσει τα Χριστουγεννιάτικα.
1: Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Ένας μασούτης είναι στην παρέα σου. Ένας μασούτης είναι εδώ ανάμεσά μας. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό σε οποροπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη και τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί σε ένα μασούτη μπορείς να μπεις και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Πιο κοντά, να ακούγεται 100%.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι ένας μασούτης είναι προσβάσιμος σε όλους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: καινούριος Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι. Το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: μεταφράσει. Όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify. Αλλά είμαστε τους πρώτους που το παίζουν.
1: Sorry, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμείς το ξέραμε.
1: Εμείς πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκινάει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε, θυμίσαι μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Καλύπω.
1: Καλύπεις ακόμα. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου?
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας?
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Εννοώ με τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχές Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη. Αυτή είναι

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει στον κόσμο, ότι εγώ τα ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε.
1: Ακούστε
0: και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνω μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγγι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγγι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνω. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε?
1: Χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μου λες, γιατί να το κάνεις αυτό? Δηλαδή, έχετε να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε.
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνεις στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημέρο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Μπανδύ. Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Mrs. Smith.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και μη σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα, μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει
0: πάρα
1: η μουσική
0: πολύ.
1: Των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισε, αλλά η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Κοίταξε. Αυτό που κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγγλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή, να κάνω την αναλογία.
0: Ένα βίντεο κλίπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει? Μα μην πάω στην Britney Spears που είναι πιο μακριά. Ένα βίντεο κλίπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίδη, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να
0: εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πώς.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι γιατί. Αναβείς, ναι. Και επιστρέφεις.

0: την Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, ένα τέλικο κόσμο είναι στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση. Από τη...
0: Ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βέβαια, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε σε, και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους. Ναι. Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Υπάρχουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Δεν λέω με καμία αρνητικό τρόπο. Αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο. Και η Μαντόνα πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβύση.
1: Είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβύση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι, ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στην υδρόγεια 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές, μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 9 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό με πρόστιμο.
1: Έτσι. Ένα έτσι, μία από τις νέες κυκλοφορίες. Παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα με το Μασούτη δίπλα μας. Χέρι-χέρι πάμε, να ξέρετε. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τα επικοινωνούμε και σε εσάς, να τα λέμε και σε εσάς, γιατί αυτά που κάνουμε κι εμείς. Εντάξει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι κάποιος σε στηρίζει, κάποιος είναι δίπλα σου. Πας, δεν βγαίνεις. Πώς το λένε, χωρίς ρούχα,
0: ναι.
1: Σε έχει εκδίσει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό, αυτή τη λέξη ψάχνω να μετά. Δεν σε έχει εκδίσει.
0: Δεν σε έχει
1: εκδίσει. Ακριβώς, δεν σε έχει εκδάρει. Τον εκπομπάζουμε αυτό.
0: Φαρμασί.
1: Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα, έχεις τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σου, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Παιδιά, αν επιλέξετε και πρώτα ματσούς από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και είμαστε Grand, έρχεστε και ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, δηλαδή στα 6 ευρώ
0: έκπτωση.
1: Έκπτωση που παίρνετε στον λογαριασμό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παύλος Γκόρδης, μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: Τα κολλασμένα. Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τήλικος που είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Πού? Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πείσεις αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
0: Δεν ξέρω να γίνει αυτό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
0: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστορ με την Μπαμπή.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
1: Δεν το θυμάμαι. Mm.
0: Λοιπόν, θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
1: 97? Mm. Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
0: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
1: 30.
0: 29.
1: Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, Παναγιώτη μου.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης, ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα. Για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
1: Τι λες? Οκ. Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Πολύς πόνος στο τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνεις δύσκολα, ας πούμε.
0: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Κάχασες και άνδρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Υποφέρουμε, μωρό μου. Υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, αλήθεια?
1: Mm.
0: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστά, έχεις.
0: Να γλίτως. Κάναμε τα πάντα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας, ναι, της καρδιάς σας που έχουν βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά ότι ζήτησε από τη Βύση, τα ξέρεις αυτά,
1: Ναι.
0: Πάμε, απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

0: Για κάποιο λόγο, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους, είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
0: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε. Και είπε ότι ισχύει αυτό. Α, και ότι απλά το
0: βλέπουν. Ότι είναι πολύ καλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξοδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξοδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
0: Εγώ δεν το έχω αυτό. Δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν είμαι κατάλληλος.
1: Ναι.
0: Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Daily Couscous

0: Daily Couscous. Εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έρευνα μάζεσαι μια συνέντευξη Αθηναϊκού Νομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξοδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μωρή, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα φουλ τοξικό περιβάλλον,
1: ναι,
0: πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο. Δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, εσύ σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού να συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβε. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός
1: και ο Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνος και Άμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου, πέφτει νομίζω στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου, εδώ ρε Παναγιώτη, καλά δεν είναι 28η.
0: 28η δεν πέφτει στα μέσα της εβδομάδας, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότητα την Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, να ξέρεις, μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25-26-27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύω σε έναν Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Το Αγίου Πνεύματος πότε.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε. Ψάχνουμε τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά-καλά. Δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα. Πότε
0: πέφτει αργά, λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. Το 12 Απριλίου.
1: Νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά. Δεν πρέπει να μεταφερθεί η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώ τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, είναι η κορυφαία συνταθέμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
5: Και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, χαίρετε, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου και λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα σχεδόν, έφτασε Παρασκευή και δεν καταλάβαμε κάτι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Είμαστε όμως εδώ δυνατοί, με θετική ενέργεια, να ακούσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Η κόντρα Καρβέλα Βύση. Ασφαλιστικά μέτρα για τα τραγούδια του συνθέτη. Θα τραγουδήσει φέτος τελικά το χειμώνα η Άννα Βύση στο κέντρο διασκέδασης που ετοιμάζεται για αυτήν.

0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όλα τα, μάλλον τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση, τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Άμα της το απαγορεύσει κανονικά, έτσι, τι τραγούδια θα πει η Βύση, παιδιά? Θα αναγκαστεί να πει μόνο παλιά τραγούδια και άλλων καλλιτεχνών.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βύση στη συναυλία της στο ΆΚΑ, σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, χαρακτηριζώντας τες χειρότερες από κάθε άλλη φορά, και τόνισε πως η κριτική γίνεται με καλή διάθεση.

άλλο που διαβάσαμε, παιδιά, που το έχουμε ξαναχιλιοδιαβάσει. Πάλι η ίδια ιστορία. Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον Αντένα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Παιδιά, αυτά τα γράφαν και πέρυσι και πρόπερσι και τελικά πάλι στον Αντένα ήτανε με την εκπομπή τους να κάνει θράψη.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
14: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

Ανοίγει, παιδιά, ιταλικό εστιατόριο στην Γαλλία. Παντρεύει Γαλλία και Ιταλία. Λίγα χιλιόμετρα

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, παιδιά. Αυτό το μήνα δύο ζώδια θα βάλουν τη ζωή τους σε τάξη. Θα ξεκαθαρίσουν σχέσεις και καταστάσεις. Μιλάμε για το ζυγό και για τον παρθένο.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά, Γιώργο Γιαννιά, το τραγούδι, το αγαπημένο που αγαπήσαμε όλοι, δηλαδή, «Πάνω στα σύρματα».

Σοφία Βογιατζάκη, αγαπημένη μας, λέει ότι έχει χάσει συνολικά 36 κιλά. Το ζήτημα, λέει, είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω.

Αγαπημένη μου φίλη, άλλη μια εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να ξεκουραστείτε όσοι το έχετε ανάγκη. Και όσοι έχετε ανάγκη τη διασκέδαση, διασκεδάστε, χαμογελάστε, βγείτε έξω παιδιά. Περάστε όμορφα και εννοείται να ακούτε ραδιόφωνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο που μόνο επιτυχίες για σας φροντίζει να παίζει. Θα τα πούμε μαζί πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Από μένα να προσέχετε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
4: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και φτάσαμε στην τελευταία πτήση της εβδομάδας. Είμαι η Ελίνα Πατρινού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και έχουμε μπροστά μας δύο ωρίτσες πολύ πολύ ωραίες με μουσική, ταξίδι, πληροφορίες, έτσι, χαλαρωτικά πράγματα. Σήμερα θα μάθουμε τι αλλάζει στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρώπη. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1874 για να δούμε γιατί γιορτάζουμε σήμερα τα ταχυδρομεία και στη δεύτερη ώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο οικογενειακό μουσικό συμπτωματάκι. Γιατί έχουμε ολοκαίνουργιο Γιάννη Πλούταρχο. Και λίγο αργότερα για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα θα απολαύσουμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, αλλά και τα top 3. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

δημιουργηθεί ένα κοινό διεθνές σύστημα ώστε ένα γράμμα να μπορεί να ταξιδεύει από χώρα σε χώρα χωρίς κάθε μέρος να λειτουργεί σαν εντελώς διαφορετικός κόσμος. Και σήμερα που στέλνουμε μήνυμα στην άλλη άκρη του πλανήτη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά για δεκαετίες, παιδιά, το ταχυδρομείο ήταν ουσιαστικά το ίντερνετ της εποχής του. Μέσα από αυτό ταξίδευαν προσωπικά νέα, έγγραφα, χρήματα, φωτογραφίες, εφημερίδες και ολόκληρες ζωές ανθρώπων. Και κάπως έτσι αστείο. Σήμερα περιμένουμε 3 λεπτά να απαντήσει κάποιος το μήνυμα και λέμε: μα καλά, πού είναι, μ' άφησε στα αδιάβαστα κτλ. Κάποτε, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι περίμεναν και 3 ολόκληρους μήνες να έρθει αυτό το πολυποθητό γράμμα. Και δεν ήξερες κιόλας αν αυτός που στο στέλνει είναι καλά για να στο στείλει. Και πολλές φορές, εννοείται, έμεναν τα πράγματα αναπάντητα. Οπότε, λίγο παραπάνω υπομονή θα συνιστούσα εγώ έτσι στις σημερινές μέρες που βρισκόμαστε. Επανέρχομαι να δούμε λίγο αν έχουμε κάτι στο ερωτολόγιο και πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι μέσα τώρα.

0: κάψουρα έχω.
1: Στα σημερινά χρόνια πολλά, λοιπόν, σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου, τιμώνται ο Πατριάρχης Αβραάμ και ο ανιψιός του Λότ. Γιορτάζουν λοιπόν ο Αβραάμ, η Αβραμία και ο Λότ, αν υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά, σε περίπτωση που, με υγεία, πολύ πολύ ωραία Παρασκευή να ευχηθούμε σε όλους εσάς επίσης εκεί έξω. Και τίποτα, παιδιά, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι μια φορά την ημέρα εδώ στην εκπομπή σας το υπενθυμίζω, δεν έχουμε κάτι πιο σημαντικό από όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι αν χτύπα ξύλο, πάθουμε κάτι, ξαφνικά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα εξαφανίζονται και επικεντρωνόμαστε εκεί. Οπότε ας είμαστε πολύ χαρούμενοι όσο δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον να είναι κάτι περαστικό και κάτι που να λύνεται, θα ευχηθώ εγώ. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι. Κερνάω σήμερα, κερνάω.

0: είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight mode.

ήθελα παλιά. Για πάμε να δούμε κάτι αεροπορικό. Λοιπόν, πολύ φρέσκο και αξίζει να το αναφέρουμε. Στις 2 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που αλλάζει και ξεκαθαρίζει αρκετά από τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Και υπάρχουν μερικά σημεία που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στο νέο πλαίσιο απαγορεύεται μια αεροπορική να σου ακυρώσει αυτόματα την πτήση επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησες την πτήση της μετάβασης, το γνωστό no-show. Επίσης, προβλέπεται πιο καθαρή ενημέρωση από την αρχή για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το εισιτήριο όσον αφορά τη χειραποσκευή, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε πραγματικές τιμές και όχι να ανακαλύπτουμε χρεώσεις στο τέλος της κράτησης. Ενισχύονται επίσης τα δικαιώματα σε περιπτώσεις ακύρωσης, μεγάλης καθυστέρησης αλλά και επαναδρομολόγησης. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές ισχύουν όλες από σήμερα. Ο νέος κανονισμός έχει μεταβατικό διάστημα και πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων. Η πλήρη εφαρμογή θα έρθει λίγο αργότερα. Οπότε προς το παρόν το κρατάμε σαν σημαντικό ταξιδιωτικό νέο που θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο μέσα στο 2027, παιδιά.

Για να σας δω λίγο που θέλω και εγώ. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας και φυσικά τι θέλετε να παίξει πριν μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Επίσης, να ευχηθώ πάρα πολλά περαστικά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έτσι υπάρχουν διάφορα στον αέρα, ίσως και λίγο με το άνοιγμα των σχολείων και τα λοιπά. Τώρα όλα αυτά, ξέρετε, είναι σούπερ ενισχυμένα. Να δώσω λοιπόν πάρα πολλά περαστικά στη φίλη μου την Ειρήνη, η οποία εδώ μου στέλνει ότι είναι χάλια μαζί με τα παιδιά στο σπίτι και ότι ξεκίνησαν οι ιώσεις. Προσοχή, παιδιά, να κοιμάστε καλά, να τρώτε καλά, να φροντίζετε όσο μπορείτε τους εαυτούς σας, έτσι μήπως και γλιτώσουμε από τίποτα.

Και μια και σήμερα, όπως αναφέρει, είναι Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων, σκεφτόμουν κάτι. Το γράμμα σχεδόν έχει εξαφανιστεί από την καθημερινή μας επικοινωνία. Δεν ξέρω κάποιον δηλαδή ο οποίος είπε αλληλογραφώ με τον τάδε, την τάδε. Νομίζω ότι μας στέλνουν τίποτα τράπεζες, τίποτα λογαριασμοί. Τέτοιοι μας στέλνουν γράμματα. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό σήμερα και έχει αποκτήσει και μεγαλύτερη αξία. Γιατί ένα μήνυμα στο κινητό, παιδιά, μπορεί να γράφει και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένα χειρόγραφο γράμμα όμως, σημαίνει ότι κάποιος κάθισε, πήρε χάρτη, έγραψε, έβαλε το γράμμα σε φάκελο, το έστειλε, περίμενε να φτάσει. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση που δεν μπορεί, δεν την έχει το διαβάστηκε στις 18 και 42 ρε παιδιά. Δεν λέω ότι θα επιστρέψουμε ξαφνικά όλοι στην αλληλογραφία, αλλά ίσως γι' αυτό όταν σήμερα κάποιος μας δώσει μια χειρόγραφη κάρτα ή ένα γράμμα, παιδιά, δύσκολα το πετάμε. Το βάζουμε κάπου και το κρατάμε. Είναι ντοκουμέντα αυτά τα πράγματα. Πάντως έτσι όσο το αναφέρω και το συζητάω περισσότερο, τόσο περισσότερο μου έρχεται η ανάγκη να ξεκινήσω να στέλνω γράμματα σε ανθρώπους. Νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η αντίδραση του ατόμου που θα λάβει ένα γράμμα. Γιατί νομίζω ότι και εμείς θα μπούμε στη σειρά κάποιου, στην θέση μάλλον κάποιου που λαμβάνει ένα γράμμα. Ρε παιδί μου, θα χαρείς, δεν θα χαρείς τώρα. Κακά τα ψέματα, τι να λέμε, καμία σχέση με τα μηνύματα, παιδιά. Για να το σκεφτούμε λίγο, μήπως ξεκινήσουμε αλληλογραφίες πάλι.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
9: Πες

έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πεδριανού μαζί σας και τώρα περνάμε στη μουσική και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σύμπτωση. Γιατί πριν φτάσουμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας από την Κατερίνα, έχουμε καινούργιο τραγούδι από τον μπαμπά Γιάννη Πλούταρχο. Ο τίτλος είναι «Η καθημερινότητα» και ξεκίνησε ήδη να παίζει δυνατά στα ελληνικά ραδιόφωνα μέσα στην εβδομάδα. Σε λίγο σας λέω περισσότερα και μετά έχουμε φυσικά τη μουσική μας αναδρομή και στο τέλος της ώρας. Τελευταία μέρα για το καλύτερο κομμάτι. Για πάμε.

Καλώς ο καινούργιο Γιάννη Πλούταρχο. Λοιπόν, ο τίτλος η καθημερινότητα. Και εδώ έχουμε μια λίγο διαφορετική διάθεση από αυτή που πολλές φορές έχουμε συνδέσει στον Γιάννη Πλούταρχο. Το τραγούδι έχει περισσότερο παλμό και ανεβασμένο χαρακτήρα. Τη μουσική έχει γράψει ο Μάριος Ψημόπουλος και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Ξεκίνησε να μεταδίδεται σε επιλεγμένα ραδιόφωνα από την Δευτέρα που μας πέρασε. Ενώ η ψηφιακή κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Και ο τίτλος η καθημερινότητα έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά μιλάει για εκείνες τις μικρές στιγμές, στις οποίες η απουσία ενός ανθρώπου φαίνεται περισσότερο. Όχι απαραίτητα στις μεγάλες δραματικές στιγμές, στο σπίτι, στο δρόμο, σε μια ταινία, στα μέρη που πήγαμε μαζί. Δηλαδή, εκεί που καταλαβαίνεις ότι τελικά μια σχέση δεν υπάρχει μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά στα μικρά, απλά πράγματα, στην καθημερινότητα. Και σήμερα έχουμε και το ωραίο. Λοιπόν, μπαμπάς στο νούμερο 8 βρίσκεται και η κόρη στο νούμερο 10. Για πάμε εδώ να τους απολαύσουμε.

στο ολοκένουργιο, από το ολοκένουργιο τραγούδι μάλλον που έτσι φύγαμε, θα πάμε τώρα προς τα πίσω. Θα πάμε τελείως ανάποδα για τη μουσική αναδρομή. Και σήμερα πάμε για τεστάκι. Λοιπόν, μόλις ακούσατε τις πρώτες νότες, θέλω να σκεφτείτε τι θυμάστε πρώτο. Τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Έναν άνθρωπο, ένα δωμάτιο, ένα αυτοκίνητο, μια εποχή της ζωής σας, οτιδήποτε. Γιατί η μουσική έχει αυτό το παράξενο χαρακτηριστικό. Μπορεί να αποθηκεύει αναμνήσεις χωρίς να τις το ζητήσουμε. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο. Flight mode. Flight.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
8: Τι έγινε, κυρία μου?
7: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
8: Τι είχατε μέσα?
7: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
8: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
7: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
8: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
7: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
8: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
7: Τι έχει μέσα?
8: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Υδρόγειος 106,9.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και για μια τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα Θησαυρός μου. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα γνωρίσαμε λίγο καλύτερα το τραγούδι. Μιλήσαμε για το viral ξεκίνημα του πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Για τις υπηρώτικες επιρροές, για το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο που συνδυάζεται με τη σύγχρονη παραγωγή. Και για μια Κατερίνα, παιδιά, που πλέον προσπαθεί να χτίσει την δική της ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Και σήμερα μάλιστα έχει πλάκα γιατί ήμασταν στην ίδια ώρα. Ακούσαμε και το Γιάννη Πλούταρχο. Οπότε η οικογενειακή υπόθεση το flight mode σήμερα. Το Θησαυρός μου λοιπόν ολοκληρώνει σήμερα τη διαδρομή του στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας και από Δευτέρα έχουμε καινούργια επιλογή. Μέχρι τότε, για δυναμώστε. Flight mode, το τραγούδι.

έφτασε η στιγμή που κάθε Παρασκευή περιμένουμε εδώ στο Flight Mode. Τα top 3 της εβδομάδας δεν χρειάζονται τίτλοι και spoilers. Έχουμε τρεις θέσεις. Τρία τραγούδια από αυτή τη εβδομάδα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και φυσικά μόνο ένα μπορεί να φτάσει μέχρι το νούμερο 1. Ξεκινάμε από την τρίτη θέση, ανεβαίνουμε στο νούμερο 2 και στο τέλος έχουμε το τραγούδι που κατακτά την κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Δεν θα σας πω τίποτα. Ανεβάζουμε την ένταση. 3.

Και μετά το top 3 μας ήρθε η ώρα της τελευταίας προσγείωσης για αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα μάθαμε γιατί η 9η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στα ταχυδρομεία. Είδαμε ότι πρόκειται να αλλάξει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε τον καινούργιο Γιάννη Πλούταρχο και αποχαιρετήσαμε το θησαυρό μου από την θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Και φυσικά κλείσαμε όπως κάθε Παρασκευή με τα top 3 μας πλήρης και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις όλη την εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για μένα θα είναι λίγο γενέθλιο το Σαββατοκύριακο, αν και την Τρίτη είναι όλα τα γενέθλια, αλλά θα το γιορτάσουμε, θα το απολαύσουμε. Λοιπόν, από μένα, τηλεφωνική ρεσυνοδό σας Λίνα Πατριανού, να περάσετε υπέροχα, καλό Σαββατοκύριακο, να το ευχαριστηθείτε. Ραντεβού ξανά εδώ πάλι στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα, την Δευτέρα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή ξεκινάει.
1: Μ' αρέσει ο ενθουσιασμός σου πάνω απ' όλα.
0: Και επίσης να πούμε στον κόσμο ότι σήμερα η εκπομπή είναι αντρική υπόθεση.
1: Ναι, σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε μαζί μας τη μοναδική, την ανυπέρβλητη Μέλανη Μιλένοβα. Την παρουσιάζω χωρίς να είναι.
0: Χωρίς να είναι καν εδώ. Είναι όμως εδώ για σας ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Και ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά αυτή η εκπομπή δεν θα μπορούσε να υπάρχει αν μαζί μας δεν ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ινκόγνητος.
2: Να
1: σου πω, σήμερα είμαστε μόνο αγόρια, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Βασικά και τα θέματα μπορεί να είναι αντρική υπόθεση σήμερα, μια και λείπει Μέλανη, έτσι.
1: Δηλαδή... Μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για φραπέ, για.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι. Ναι, μπράβο.
1: Θα είμαστε κοντά σας λοιπόν για ένα δύο. Η εκπομπή Αντρικές Μπουρμπουλήθρες. Από εμάς για εσάς με πολύ love, love, love.
0: Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λιγάκι με περισσότερα νέα.

0: Κυρίες και κύριοι, εάν θέλετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook, θα μπείτε στο Μπουρμπουλήθρες Radio Show και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Αλλά λοιπόν, κάπου εδώ.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι μου άρεσε πιο πολύ όπως τα έλεγε η Μελάνη.
0: Λες, ε. Εντάξει, φίλε, δεν έχουμε εξοικειωθεί και στο να λέμε τα social τώρα εμείς. Αυτό είναι δουλειά.
1: Δεν μπορούμε να τα χειριστούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ψήμα κατεδέντηση με. Αυτό. Θέλει. Είναι γυναικεία υπόθεση. Ναι. Οπότε εμείς τώρα αυτά που κάνουμε είναι φλωριές.
1: Ας το πούμε.
0: Μπορούμε όμως να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δηλαδή.
1: Ξεκίνησε ταχύ. Παγκόσμια ημέρα ταχυδακτηλουργών.
0: Οπότε σήμερα. Ταχυδρομείων. Δηλαδή.
1: Ξεκίνησε ταχύ. Παγκόσμια ημέρα ταχυδακτηλουργών.

0: Επίσης, στην εφαρμογή αυτή που έχω βρει, που σας έχω πει ότι είναι καταπληκτική εφαρμογή, έτσι.
1: Γιατί ξεκινά σφωναχτά.
0: Γιατί είμαι ενθουσιασμένο.
2: Ναι,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Αν τον έχει προσέξει και αυτό, επειδή του λείπει τώρα η Μέλλαν, έχει αρχίσει και κουνάει χέρια και μου κουνάει χέρια έτσι και μου.
0: Αλλά δεν φοβάσαι όμω, γιατί είμαι μακριά, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, δεν σε φτάνω.
2: Το 2-5 παίζει οτιδήποτε. Φουλ επίθεση.
0: Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1962, γεννήθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Το 1964, το πέρασα στον μπαμ μπαμ αυτό. Το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, έτσι, σκηνοθέτη. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Άγγλος πολιτικός, έτσι, όχι ο σκηνοθέτης.
1: Ο αδερφός του Τζέιμις Κάμερον.
0: Ο Στίβ Μακκουίν, έτσι, Βρετανός σκηνοθέτης, εντάξει, το συζητάω. Και τι άλλο έχουμε.

0: Chaplin, Βρετανός σκηνοθέτης.
1: Ναι. Βρετανός σκηνοθέτης.
0: Α, όχι ηθοποιός.
1: Όχι, όχι, είναι, ναι, όχι, ηθοποιός, όχι, όχι, όχι. Και τι
2: άλλο, δεν έχεις την εφαρμογή.
0: Όχι.
1: Α, καλά. Επίσης, το 1976, 9 Οκτωβρίου, γεννήθηκε η Αδριάννα Μπάμπαλη.
2: Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια. Και τι άλλο έχω? Έχω κάτι άλλο σημαντικό.
2: Δεν έχω ούτε εγώ την εφαρμογή.
1: Όχι, εντάξει. Α, και απλά προσπερνάω στον Ντούκου. Το 1970 γεννήθηκε η Σαβάνα, γνωστή Αμερικανίδα πορνοστάρ.
2: Αυτό γιατί το περνά στον Ντούκου?
1: Εντάξει.
2: Την περνάμε έτσι. Δεν τρέπεσαι?
1: Α, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει. Σε ενδιαφέρει να μπω μέσα να ψάξω να δω τι γίνεται? Ναι, γιατί εντάξει, αυτές έχουν και ένα κακό ιστορικό ότι.
2: Τι εννοεί? Γιατί να αυτοκτόνησε?
1: Θα σου πω.
2: Αυτό είναι γενική γνώση δική σου?
0: Ναι.
2: Αποκλείεται.
1: Θάνατος, ναι. Πέθανε.
2: Αλήθεια?
1: 11 Ιουλίου το 1994, δηλαδή πέθανε 24 χρονών.
2: Ναι. Α, αυτό έχει ζουμί. Θέλω να μου πεις πώς και γιατί.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Πάμε σε διάλειμμα
1: και άμα βρω, ναι, θα σου πω.
2: Τώρα έχω άγχος.
1: Ναι, ναι.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: ψέματα. Τελικά όντως είχε δίκιο ο Βασίλης. Γιατί η Σαββάνα πέθανε το 1994, δηλαδή σε ηλικία 24 ετών, και συγκεκριμένα αυτοκτόνησε, λέει, γιατί μετά από ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα που είχε, επειδή παραμορφώθηκε το πρόσωπό της, φοβήθηκε ότι τελειώνει η καριέρα της. Δηλαδή.
1: Είναι πανέμορφη, ήταν πανέμορφη.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ, πολύ όμορφη, αλλά γενικά αν έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες από ηθοποιούς πορνό, δεν έχουν καλές καταλήξεις, κάποιοι από ναρκωτικά, κάποιοι που αυτοκτονούν.
1: Αλλαγή θέματος, αλλαγή θέματος.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω θέμα χωρίς μέλανη.
0: Θέμα χωρίς μέλανη, τι εννοείς?
1: Τι θα έλεγες, ας πούμε, τι θα συζητούσε με ένα φίλο όταν λείπει η μαμά σου? Μπορείς να σε
0: δει. Ούτως ή άλλως. Σαββάνα που είπα, δεν θα το λέγαμε.
1: Ναι, δεν θα το λέγαμε.
0: Δεν θα το πιστέψεις σήμερα, σαν σήμερα, πριν από κάποια χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι θα έλεγα χωρίς. Εντάξει.
1: Θέλω να μου πεις, τι θα μαγείρευες? Ναι. Κανονίζεις τώρα πρώτο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι παντρεμένος, πάμε λίγο πιο
0: πέρα. Okay. Ναι, ναι. Είμαι, να το έχεις στο μυαλό σου αυτό για την ερώτηση που ακολουθήσει. Έχω μία κόρη και, άλλα, και ένα γιο.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονίζεις ένα ραντεβουδάκι.
0: Ναι.
1: Το έχεις ρίξει το μωρό.
0: Ναι.
1: Και κανονίζεις ραντεβού.
0: Ναι.
1: Σπίτι σου να τις κάνεις το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις τι μαγειρεύεις. Θέλω να το δουλέψω,
0: ναι,
1: να το
0: θέλω, θέλω λίγο χρόνο.
1: Σκέψου το. Τι μαγειρεύεις, δεν θα μου πεις παραγγέλνω από το χαμόγελο του χοντρού. Θέλω να μου πεις.
0: Όχι, όχι, θα σου πω.
1: Ούτε καμιά τσατσιά είδα πετρετζίκι και είδα αυτή τη συνταγή που είναι εύκολη και την έκανα.
0: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω.
1: Σου δίνω ένα τραγούδι διαφορά. Χρόνο, χρόνο.
0: Τόσο χρειάζεται.

0: Λοιπόν, το σκέφτηκα αυτό που είπες και θα σου πω τι έχω κάνει. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό, ξέρω εγώ, με τη Δήμητρα και τα λοιπά, αποφάσισα να τις κάνω το τραπέζι.
1: Δεν θέλω να μου περιγράψεις τώρα γεγονότα που έκανες με τη Δήμητρα.
0: Όχι ρε, για φαγητό.
1: Μη φοβάσαι να απλώσεις τη φαντασία σου. Θέλω να είναι μια φανταστική ιστορία που τη σκέφτεσαι τώρα, αν κλείσεις τώρα ένα ραντεβού.
0: Αν κλείσω τώρα ένα ραντεβού.
1: Τώρα κλείνεις ραντεβού.
0: Πάλι
1: και
0: το ίδιο θα έφτιαχνα γιατί ήταν κάτι
1: γιατί
0: φάνταστο. Ήταν φάνταστο αυτό που έφτιαξα και είχε και αποτέλεσμα.
1: Ισχύει. Θα έκανες το ίδιο.
0: Θα έκανα το ίδιο.
1: Όχι, σκέψου κάτι άλλο.
0: Τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω, αλλά θα σου πω.
1: Ωραία,
0: πολύ απλά ότι ήταν ζυμαρικά, αλλά με.
1: Σκοτώθηκες.
0: Με Σολωμό.
1: Τι?
0: Δηλαδή δεν ήταν.
2: Βότκα τώρα σβησμένο.
0: Όχι. Δεν είχατε τέτοια πράγματα εγώ
1: τι
0: μέσα
1: είναι
0: τώρα.
1: Ζυμαρικά
0: έτσι
1: με Σολωμό.
0: Τι, ζυμαρικά με λευκή σάλτσα και Σολωμό.
2: Τρομερή σκέψη, πρωτότυπη.
0: Εντάξει, παιδιά, ξεχνάτε.
1: Μόνο εσύ της το έκανες.
0: Ξεχνάτε
1: αυτό
0: ότι είμαι στην εκπομπή Μπουλίδρες και όχι στην τηλεόραση να παρουσιάζω φαγητά, έτσι. Που σημαίνει τι, ότι είναι περιορισμένο το μενού τον, στο οποίο μπορώ να δουλέψω, έτσι.
1: Το φώναξα το μωρό σπίτι και έφτιαξα τόστ.
0: Εντάξει, ναι.
1: με δύο κεριά στο τραπέζι.
0: Εντάξει, δηλαδή τι περίμενα να σου πω τώρα. Θα έφτιαχνα, ξέρω εγώ, κάτι κουλί και
1: κάτι
0: τέτοια.
1: Κάτι δύσκολο, ρε παιδί μου, να μαγειρέψεις κάτι που το δοκιμάζεις τώρα. Πρέπει να την εντυπωσιάσεις, να δείξεις ότι χάλασες χρόνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν σου λέω τώρα κάτι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Κάτι που να έχει όμως ένα βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή, ένα βαθμό δυσκολίας έχουν λουκουμάδες.
0: Όχι για δυσκολία. Όχι βαθμό δυσκολίας.
1: Ναι, για τώρα για να σου βγει καλός ο λουκουμάς. Παιδιά, θέλει τρόπο.
0: Κοίτα,
1: δεν κάνεις ένα λουκουμά.
0: Νομίζω. Θα σου
1: δηλαδή, μην το κοροϊδεύεις επειδή λες τον άντερε λουκουμά.
0: Όχι.
1: Πώς δεν κάνεις.
0: Απλά θα σου πω όμως ότι πιστεύω ότι περισσότερο θα εντυπωσιάσεις την κοπέλα όχι με ένα μεσημεριανό ή βραδινό. Αλλά με πρωινό.
1: Το πρωινό μετά είναι σχέση. Εγώ σου λέω βραδινό. Δεν θα κοιμηθείτε και μαζί.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μου προτείνεις. Πες εσύ μετά.
1: Θα σου πω εγώ. Θα σου πω μετά το διάλειμμα.
0: Εντάξει.

0: στο τύπο. Δεν έχω ιδέα τι θα έκανα, αλλά θέλω να σου περιγράψω ένα περιστατικό και εγώ, όπως και εσύ. Στο στρατό ήμουνα στο σουφλί.
1: Ναι.
0: Και στο σουφλί ήμουνα σε φυλάκιο.
1: Ναι.
0: Και στο φυλάκιο ήμουνα μάγειρας. Την πρώτη εβδομάδα που με πήγανε, είπα. Είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω. Ψέμα μεγάλο, απλά για να μην κάνω τίποτα. Που πάλι έτσι ένα παρόμοιο μου έχει τύχει στην πρώτη γυμνασίου που διαλέγουν απουσιολόγους στην τύχη.
2: Γιατί στην τύχη διαλέγανε απουσιολόγους?
0: Στην πρώτη γυμνασίου δεν έχουν στατιστικά από το δημοτικό.
2: Α, οκ, okay, ναι. Α, λες γιατί. Για
0: πρώτη γυμνασίου, πρώτο εξάμεινο.
2: Ναι, ναι, ναι, οκ.
0: Είχαμε εξάμεινα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτο εξάμεινο ήμουν απουσιολόγος. Με είχαν βάλει στην τύχη.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Καλά, όχι. Χειρότερο ο απουσιολόγος στη γη. Εγώ τώρα απουσιολόγος κάηκε.
2: Ο απουσιολόγος με απουσίαζε.
0: Το ίδιο ακριβώς και ο στρατό είχα πει ότι είμαι μάγειρας, το ξαναμαγειρεύω.
2: Ναι.
0: Αλλά εκεί πέρα σου δίνει έτοιμο το μενού και σου λέει πρέπει να φτιάξει αυτό.
2: Ακόμα και έτσι δεν είναι εύκολο.
0: Και το μενού έλεγε γιουβαρλάκια.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Να κάνω εγώ γιουβαρλάκια. Και δηλαδή, παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου.
2: Να μου πει πώς κάνουμε τα γιουβαρλάκια. Για 200 άτομα.
0: Όχι ρε, φυλάκιο σου λέω ήταν. Πέντε άτομα ήμασταν.
2: Πέντε άτομα, ναι.
0: Και παραγγέλναμε γενικά απ' έξω. Άξι, απλά το θέμα ήταν ότι έπρεπε να μαγειρέψω κάτι γιατί ήμουν ο μάγειρας.
2: Γιατί δεν παραγγείλεις γιουβαρλάκια?
0: Έχω πάρει τη μάνα μου τηλέφωνο πώς έχουν τα γιουβαρλάκια. Μου λέει πώς κάνεις τον κιμά, πώς τα κάνεις όλα, ότι τα βάζεις μέσα στη σούπα, ξέρω εγώ που γίνονται. Και είχα τη φαϊνή ιδέα.
2: Ναι.
0: Λέω, γιατί να τα κάνω τώρα όλα μικρά, πέντε άτομα. Στο κάνω ένα γιουβάρλι μεγάλο.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Και λέω,
2: αυτό θα κάνω μόνο εγώ.
0: Αντί να κάνω μικρά meatballs.
2: Έκανες ένα γιουβάρλι.
0: Έκανε ένα γιουβάρλι μεγάλο. Τον έβαλα μέσα, δεν έγινε ποτέ.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Παραγγείλαμε τελικά.
2: Λογικό. Και μετά αναρωτήθηκα αν είμαι όντως μάγειρας.
0: Με βγάλανε και από μάγειρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
2: Για ποιο λόγο?
0: Και βάλανε ένα άλλο άσχετο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
9: Και 2810-34-1019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Έχω βρει το τέλειο θέμα για μας τώρα που είναι αντρική υπόθεση εκπομπή και που εντάξει, δεν μας ακούει η Μέλανη.
1: Μας ακούει.
2: Αντρική και μπουρμπουλήθρες, κάτι δεν πάει.
1: Ναι. Λοιπόν, για σήμερα να αλλάξουμε όνομα. Για σήμερα θα λεγόμαστε It's Raining Men.
0: Αλληλούια.
1: Θα λεγόμαστε Αλληλούια. Πιο αντρικό. Σήμερα λεγόμαστε Ιδρώτας. Σήμερα λεγόμαστε Λερωμένο Μπλουζάκι. Σήμερα λεγόμαστε Χωρίς Τραγεδαυλικού.
0: Θέλω να μου πεις αν θυμάσαι την πρώτη φορά που έγινε τύφλα.
1: Που έγινε τύφλα.
0: Ναι.
1: Τι θυμάμαι.
0: Ε?
1: Τι θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι.
1: Τι θυμάμαι.
0: Και εσύ, Βασίλη.
1: Παιδιά, η πρώτη. Θυμάμαι τόσο τύφλα. Πολλές φορές γινόμουν χάλια.
0: Ναι.
1: Απλά τύφλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Είχα γίνει όταν φεύγαμε για πενταήμερη.
0: Ναι.
1: Ήμασταν μέσα στο καράβι και πηγαίναμε Ρόδο. Το 97, νομίζω. Κάπου εκεί είχα πάει πενταήμερη.
0: Α.
1: Πηγαίναμε Ρόδο και ήπια ένα μπουκάλι μπλου κορακάο.
0: Βέβαια αυτό είναι.
1: Έχει. Είναι λικέρ.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, γιατί μπλου κορακάο.
1: Δεν ξέρω γιατί κατάφερα να πιω τον μπλου κορακάο.
0: Το και
1: δεν ξέρω
0: και
1: πού
2: ήταν μπλε ενόπνευμα.
1: Δεν ξέρω ούτε πού το βρήκα.
0: Νομίζω ότι ήταν πορτοκαλάδα μπλε.
1: Δεν θυμάμαι καν γιατί και βρήκα μπλου κορακάο.
0: Και έγινε τύφλα πάνω στο καράβι, δηλαδή.
1: Ναι, κουνούσε το καράβι, κουνούσα και εγώ είχα έρθει στα ίσια. Δεν κουνιόταν τίποτα μετά. Έγινα χάλια με μπλου κορακάο.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Με κίουι.
1: Φαντάσου ότι άκουσα.
0: Κίουι.
1: Έγινα χάλια με κίουι σπράιτ. Και λίγο τέτοιο βάζουν μέσα και λίγο
0: γραβίνι. Δηλαδή εσύ έφτασες στη Ρόδο τύφλα.
1: Ήμουνα χάλια.
0: Ήσουνα χάλια.
1: Δεν ξέρω πότε έφτασε Ρόδο. Στο δωμάτιο νομίζω συνήλθα κάποια στιγμή.
0: Συνήλθε την ίδια μέρα ή μετά από δύο μέρες.
1: Δεν ξέρω. Τριήμερη δεν πήγαμε. Όχι, ρε φίλε, πέντε μέρες είμαστε εδώ. Εσύ.
0: Α, σου πω σε λιγάκι. Πάμε να κάνουμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Και κλείνουμε με τον μπλου κορακάο μου. Και ο ρόμπο πεθαίνεις.

0: Εγώ θα σου.
1: Να σου πω κάτι. Τι? Αφού είπαμε την ιστορία του μπλου κορακάου. Για να καταλάβετε.
0: Είδε σου προσπέρασα.
1: Ότι μπορεί να μεθύσει με μπλου κορακάου. Που ελπίζω να ήταν μπλου κορακάου, γιατί αν δεν ήταν τελικά και μέθησα με κάτι που δεν ξέρω τι ήταν και ήταν μπλε, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να είναι φωτιστικό ενόπνευμα.
0: Σωστά. Εγώ θα σου πω όμως ότι το πρώτο μου μεθύσι ήταν χειρότερο από το δικό σου μπλου καρακάο. Γιατί εγώ στο πρώτο μου μεθύσι μέθησα από μπύρες. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχω ακούσει άνθρωπο ο οποίος έγινε τύφλα από μπύρες.
1: Εγώ το μόνο πρίζες.
0: Ναι. Και όμως, και θα σου πω και το χειρότερο, ότι τη μέρα αυτή που έγινα τύφλα από την μπύρα, την επόμενη έδινα πανελλήνιες. Δεν θυμάμαι καν πώς πήγα, τι έγραψα. Δεν θυμάμαι καν πώς πήγα, τι έγραψα.

0: Ξαναπιά από τότε Μαυροδάφνη. Στην Πάτρα, παιδιά, ήμουνα στο καρναβάλι.
1: Α, πρωτότυπο.
0: Πρωτότυπο, έγινε χάλια στην Πάτρα με Μαυροδάφνη. Αφού τις μοιράζουν.
2: Να μην ρωτήσω αν πηγαίνει να κοινωνεί στην εκκλησία, έτσι.
0: Δεν μπορώ τώρα τίποτα. Κόκκινο και αλκοόλ μακριά.

0: Έχω μια φανταστική ιδέα.
1: Αυτό μας τρομάζει.
0: Έχεις δει ότι έχει γίνει το καινούριο trend τώρα?
1: Έλα, Μέλανι ήρθες.
0: Ας μιλήσουμε για trends.
1: Ποιο είναι το trend?
0: Έχουν γίνει trend τα sushi bar.
1: Καλά, νομίζω ότι εδώ και καιρό.
2: Ναι, τα τελευταία
0: χρόνια είναι. Πόσο?
1: Α, ναι, αν το θέτεις χρονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, τόσο, ναι, για τόσο, ισχύ, λέω, για τόσο ισχύ, λέω. Απλά ισχύ. Έχω μια επιχειρηματική ιδέα.
1: Α, όχ, αφ, α, μάλιστα. Λέω, δεν μπορεί να ήταν τόσο ευχαριστή.

0: άρεσε το θέμα, κάτι μου κολλάει εδώ.
1: Όχι, όχι, έχω επιχειρηματική ιδέα που θα αρέσει και στους δυο σας.
0: Ωραία.
2: Κοίτα πώς πήρα την προσοχή του Βασίλη ξαφνικά.
0: Για πες.
2: Να κάνουμε ένα καινούριο trend δικό μας.
0: Ναι.
2: Γιατί, οκ, sushi bar, sushi bar, sushi bar, απλά πηγαίνεις και είναι ένα μπαράκι που σερβίρει και sushi που έχεις και το ποτάκι σου από.
0: Ναι.
2: Να κάνουμε ένα σίσκε μπαρ.
0: Ήξερα εγώ ότι από κάπου θα σκάσει, αλλά δεν ήξερα.
2: Θα φτιάξουμε ένα σίσκε μπαρ,
0: ναι,
2: που θα έχουμε πάλι τα ποτάκια μας, θα είναι πάλι ένα μπαρ, αλλά θα δίνουμε κεμπάπ.
0: Κεμπάπ.
2: Ναι, θα σκάει το κεμπάπ σε διάφορες μορφές του.
0: Ναι.
2: Θα είναι μακρόστινο κεμπάπ, κυκλικό κεμπάπ. Όλα κεμπάπ θα είναι. Θα έρχεται κομμένο, θα έρχεται με δοντιογλυφίδες και θα μπορείς να τρως το κεμπάπ σου με άλλο attitude, αδερφέ.
0: Θα είναι, ναι, θα ανεβάσει λίγο το level βασικά.
2: Ναι, δηλαδή δεν θα είναι τώρα.
0: Δεν θα είναι ένα απλό κεμπάπ.
2: Ναι, ναι. Πώς πήραν το μπουζούκι από το δρόμο και το βάλαν στα σαλόνια.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Εμείς θα πάρουμε το κεμπάπ από τα σουβλατζίδικα. Από street food που είναι πλέον.
0: Ναι, και το κάνουμε λίγο πιο
2: elegant, αδερφέ.
0: Σις και μπαρ.
2: Αυτό είπα μόλις τώρα.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Σις και μπαρ. Άκουτε τι ωραίο που ακούγεται. Καταρχήν είναι και έβυχο.
0: Σις και μπαρ.
2: Καλά, είχα πάει εχθές και διάβασα ποίηση σε ένα σις και μπαρ. Και έπινα το ποτό μου και έτρωγα και ένα.
0: Αν τα υλικά και τα προϊόντα που λανσάρει στο μαγαζί είναι τόσο νόστιμα όσο και το άκουσμα του σις και μπαρ.
2: Μα θα είναι. Καταρχήν είναι.
0: Να πας τώρα να κάνεις κατοχύρωση πατέντας, μη βγει κανένας.
2: Θα είμαι ο πρώτος που θα είσαι σις και μπαρ.
0: Και όποιος δουλεύει θα είσαι, θα πάρεις και πιστοποίηση σις και μπαρίστα.
2: Μόνο εγώ θα την παρέχω. Έχω δουλέψει στο σις και μπαράδικο του Στάθη και έχω βγει σις και μπέρντερ.

0: Είναι 9:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μια και δεν έχουμε την αγαπημένη μας Μέλανη Μιλένοβα, έχουμε τον Ντόλι, που θέλω να καλησπερίσεις τη Μίκα να μας πει τα social.
1: Τη Μίκα.
0: Φώναξε τη.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Μίκα!
2: Ναι.
1: Έλα μας μη στα social.
2: Έρχομαι.
0: Γιατί το κάνεις σαν ψάρι έτσι πως τα πάνω. Και η Λίγια να πνοεί. Έρχομαι.
2: Γεια σου Σταθή.
0: Γεια σου Μίκα.
2: Γεια σου Τόλι.
1: Γεια σου Μίκα, καλά.
2: Θα σας πω τα social media, εντάξει. Α, γεια σου Βασίλισσα και εσύ εδώ. Ήταν το monitor μπροστά, δεν σε έβλεπα. Για όσους πιστούς φίλους από τους Μπουρμπουλίτρες θέλετε να τους βρείτε στα social media, θα πάτε στο Facebook και θα τους βρείτε σαν Μπουρμπουλίτρες Radio Show. Και φυσικά δεν ξέρω αν είδες και το accent που χρησιμοποιείς show. Και επίσης μπορείτε να πάτε και στο Instagram, να πατήσετε Μπουρμπουλίτρες και να κάνετε ένα follow, ένα like, πως λέει και η Μέλανη, να μας στείλετε ό,τι θέλετε, να μας στείλετε μηνύματα, να μας στείλετε προτάσεις, παρακαλώ.
0: Να σε σταματήσει. Μπορείς να φωνάξεις το Μίκη.
2: Το Μίκη. Δεν μπορεί τώρα. Γράφει ποιήματα.
0: Φώναξε το, προσπάθησε.
2: Όχι, όχι, όχι, στα. Όχι.
0: Όχι. Θέλω να το δω λίγο
2: προσπάθει. Πάμε σε break, κύριε. Πάμε σε break.
0: Φώναξε το Μίκη, μωρικότα.

0: θα το ακούσει η Μέλλον στο ραδιόφωνο και θα πει: δεν σας ξαναφήνω μόνοι σας. Φοβάμαι λίγο τώρα που παίζει να το ακούει και να μας πει: έρχομαι τώρα! Σαν τη μάνα μου που κρύβομαι, νιώθω.
1: Όπως και να έχει, η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δίωρο γεμάτη μουσική, γεμάτη Στάθη Μπόγδανο.
0: Ένα δίωρο γεμάτη. Γιατί βάζει θηλυκό, δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα.
1: Ένα δίωρο.
0: Γεμάτη.
1: Γεμάτο, συγγνώμη. Ναι. Γεμάτο Στάθη Μπόγδανο.
0: Ένα δίωρο γεμάτο Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Με τον γεμάτο Τόλι Αγγελακόπουλο.
2: Γεματούλη.
1: Γεματούλη.
0: Και ένα δίωρο.
1: Με τον βαρικόκαλο. Έτσι, ναι.
0: Τον ελαφρύμορφο, θα έλεγα.
1: Βασίλη Ινκόγνητο.
0: Από εμά, για σα. Bye.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Ουφέκα69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Να σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, η ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης είπες, daily couscous στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτης ήμουν και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσει τη Χριστουγεννιάτικα.
1: Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης είναι εδώ ανάμεσά μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό σε οποροπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη και τίποτα δεν είναι τυχαίο γιατί σε ένα Μασούτη μπορείς να μπεις και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Πιο κοντά να ακούγεται 100%.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι και φυσικά μην ξεχνάς ότι ένας Μασούτης είναι προσβάσιμος σε όλους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι, το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: αυτό. Όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, αλλά είμαστε τους πρώτους που το παίζουμε.
1: Sorry, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εμείς το ξέραμε.
1: Εμείς πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκινάει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε, θύμησέ μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Καλύπω.
1: Τα λείπεις ακόμα. Mm. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου.
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας.
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Εννοώ με τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχές Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η καταλήξη.

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει στον κόσμο, ότι εγώ τα ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε. Και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με, υπάρχουν φορές που μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγγι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγγι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνω. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα ναι. τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε.
1: Χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιλισμένη, γιατί τι να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, έχετε να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε. Ή...
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνει στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημέρο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Μπανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Μίσες Σμιθ.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι, διαφορά με την Beyoncé με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και μη σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα, μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει.
0: Πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Μουσική των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισε σαλά, η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Κοίταξε, αυτό που κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικά. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγκλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, να κάνω
0: ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει. Μα μην πάω στην Britney Spears που είναι πιο μακριά. Yeah. Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίδη, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω
0: οπότε
1: να
0: οπότε εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πρώτη.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι γιατί. Αναβήσει ναι. Και επιστρέφει.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, ένα τέλικο κόσμο στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση.
0: Ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βράγα μου, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους. Ναι. Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό. Αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Δεν λέω με καμία αρνητικό τρόπο, αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε συγκλονιστικό πρόμο και η Μαντόνα πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβύση.
1: Είναι, ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβύση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι, ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, 9 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό με πρόστιμο.
1: Έτσι. Έτσι, μία από τι νέε κυκλοφορίε. Παιδιά, εδώ είμαστε εμεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα με το Μασούτη δίπλα μα. Χέρι-χέρι πάμε, να ξέρετε. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τα επικοινωνούμε και σε εσά, να τα λέμε και σε εσά, γιατί αυτά που κάνουμε κι εμεί. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρει ότι κάποιο σε στηρίζει, κάποιο είναι δίπλα σου. Πα, δεν σε. Δεν βγαίνει. Πώ το λένε, χωρί ρούχα.
0: Ναι.
1: Σε έχει γδύσει.
0: Ναι.
1: Βρε, αυτό. Αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω. Δεν σε έχει γδύσει.
0: Δεν σε έχει γδύσει.
1: Ακριβώ. Δεν σε έχει γδάρει. Τον εκπομπάζουμε αυτό.
0: Φαρμασί.
1: Ακριβώ. Μπαίνει μέσα, έχει τη μάσκα του με το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου, γιατί μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Παιδιά, αν επιλέξετε και πρώτα ματσούζα από τον τόπο μα, βιολογικέ επιλογέ μα, ότι και με στην Grand, έρχεστε και ένα βήμα πιο κοντά στου 200 πόντου, δηλαδή στα 6 ευρώ
0: έκπτωση
1: που παίρνετε στον λογαριασμό σα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ λίγο. Παύλο Γκόρδη, μπράβο.

0: τα κολλασμένα. Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τήλικος που είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Πού? Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πείσεις αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης και ο Γιώργος Αλίκη. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
0: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστρο με την Μπαμπή.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
1: Δεν το θυμάμαι. Mm.
0: Λοιπόν, θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
1: 97. Mm. Αλήθεια τώρα, Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
0: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
1: 30.
0: 29.
1: 2020. Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, σε Παναγιώτη λίγο. Μου.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ωραία, περίμενε γιατί έκλεισε αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
1: Τι λες? Οκ. Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Πολύς πόνος στο τραγούδι, δηλαδή. Εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνω σε δύσκολα, ας πούμε.
0: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά από τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Κάχασες και άνδρες καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Υποφέρουμε, μωρό μου. Υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη. Κι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, αλήθεια.
1: Mm.
0: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστά,
0: να γλίτως. Κάναμε τα πάντα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας ναι, της καρδιάς σας που έχουν βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά ότι ζήτησε από τη Βύση, τα ξέρεις αυτά,
1: ναι.
0: Πάμε να απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

0: Για κάποιο λόγο, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους, είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
2: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε. Και είπε ότι ισχύει αυτό. Α, και ότι απλά το βλέπουν.
2: Ότι είναι πολύ
1: μεταξύ
2: καλά
1: τους...
2: παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξωδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξωδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
2: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε. Δεν είμαι ο κατάλληλος.
1: Ναι.
2: Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Daily Couscous.
1: Γεια σας, είμαι η Ρένα Μόρφη.
2: Και εγώ είμαι η Μαριτίνα. Και ακούτε το νέο μας τραγούδι στη Τζίτα.
1: Ανεβάστε λοιπόν την ένταση
2: και μείνετε μαζί μας στη Τζίτα.

0: Ντέιλι Κουσκούς. Εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι δημοσίευσε μια συνέντευξη Αθηναϊκού Οικονομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξωδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ή ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο του συνέδριξη ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μόρι, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα φουλ τοξικό περιβάλλον, ναι, πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, αυτή σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού βέβαια συμβαίνει. Γιατί δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβες. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και
1: ο Χριστός Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνο Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου, πέφτει νομίζω στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου, εδώ ρε Παναγιώτη, καλά καλά δεν είναι το 28η.
0: 28η δεν πέφτει στα μέσα της εβδομάδας, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον να πούμε πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότερη Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, να ξέρεις, μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25-26-27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι αυτό, χειρότερο. Αυτό ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύω εσύ ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Του Αγίου Πνεύματος πότε είναι.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το τέλειο κουσκούς. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε. Ψάχνουμε με τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά-καλά. Δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα. Πότε
0: πέφτει αργά λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. Το 12 Απριλίου.
1: Νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά. Δεν πρέπει να μεταφερθεί η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην Ιακορυφαία, θα είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έδωσε μια συνέντευξη Αθηναϊκού Οικονομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξοδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μωρή, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα φουλ τοξικό περιβάλλον,
1: ναι,
0: πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, εξής σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού πρέπει να συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβε. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός
1: και ο Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνο Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου, πέφτει νομίζω στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου, εδώ ρε Παναγιώτη, καλά δεν είναι 28η.
0: 28η δεν πέφτει, πέφτει στα μέσα της εβδομάδας, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότητα Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, εντάξει, άστο. Μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25, 26, 27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή σε αυτό και εκεί.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι αυτό, χειρότερο. Αυτό ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύεις ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις.
1: Ναι.
0: Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Το Αγίου Πνεύμα σου πότε.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε. Ψάχνουμε με τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά-καλά, δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκε το Πάσχα.
1: Το Πάσχα. Πότε
0: πέφτει αργά λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. 12 Απριλίου.
1: Νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά, δεν πρέπει να μεταφερθεί. Η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία σου, θα είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Όσο αλλάξαμε και οι δυο, αυτά που χτίσαμε καιρό.
2: Πανίδρα Κοπούλου, νέα αποκλειστικότητα, έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό. Ένα νερό, κρύο νερό.
5: Basta.
6: Let's go.

0: Είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.